0: πλέξιμος, ότι θα ήθελα να το δοκιμάσω, θα ήθελα να σερβίσω ραδάρ, τερμινάω τώρα η Σέτσο.
1: Πρέπει να ξέρω να ολαρίσω, να σύρθω στο ισόνο, γράψα σλό. Πολλά χάρα, ολαρίσω, 761, εν φινάλ, μίλια.
2: Hola, ISO 089, abandone de Alfa 5, contacte a Alfa
3: 509. Alfa 5209,
2: Volaris 17. Volaris 761, el viento del sur, 180 grados 62, autorizado aterrizar a su izquierda.
1: Autorizado aterrizar a su izquierda, Volaris 1761.
2: Colima, directo cabecera 11, izquierda y prolongue inicial.
3: Esto es cabecera 11 izquierda, programa sin internet de Colima.